0: Ασιακό. Ελάξα. Συνέχισε.
1: Σε αδούχ πιάτρα.
0: Ελιάμετε σε φρουμάσα η ζούγκλα.
1: Τα, και φρουμάσα, γε.
0: Για με τσιτόρ δε φρουμάσα.
1: Ναι.